0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Κόσμος 95.2 FM.
1: Πώς να βολεύω.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κόσμος.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάτε. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Οι ισχυροί άνεμοι, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Σε δεύτερη σύλληψη για την υπόθεση της απόπειρας εμπρισμού δασικής έκτασης στην περιοχή Κόρνου έχει προχωρήσει η αστυνομία. Μετά τον 26χρονο που τελεί ήδη υποκράτηση, συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και 28χρονη γυναίκα, η οποία επίσης τέθηκε υποκράτηση. Η απόπειρα εμπρισμού σε δάσος διαπράχθηκε στις 2 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 7 το απόγευμα, πολίτες που κινούνταν με το όχημά τους σε δρόμο στην περιοχή Κόρνου παρατήρησαν δύο πρόσωπα να επιβιβάζονται σε όχημα και να απομακρύνονται από την περιοχή. Την ίδια στιγμή αντιλήφθηκαν ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση, την οποία κατάφεραν να κατασβήσουν πριν αυτή επεκταθεί. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ' επέκταση δικαστικού ένταλμα σύλληψης εναντίον 26χρονου για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας εμπρισμού σε δάσος και άλλα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Ο 26χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Στο μεταξύ, νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό από τις 2 το απόγευμα μέχρι τις 4 εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές του εσωτερικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε δρυμύτατα τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, κατηγορώντας τες ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και ζητώντας να μειώσουν τις τιμές. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι εταιρείες ExxonMobil και Chevron ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή ότι τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος στάσεται αναφανδόν υπέρ της ελευθερίας του επιχειρήν. Ο Αμερικάνος πρόεδρος είπε ότι αυτές οι δύο εταιρείες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. Όταν βλέπετε ότι μια εταιρεία έβγαλε τα 12-πλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, παρατήρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έπρεπε, συνέχισε, να επιστρέψει ένα μέρος των κερδών στους πολίτες. Κάλεσε τις δύο εταιρείες να μειώσουν την τιμή πώλησης των καυσίμων στους Αμερικανούς καταναλωτές. Στο μεταξύ, τα στενά του Ορμούς παραμένουν στην ουσία κλειστά, με ένα φορτηγό πλοίο να δέχεται σήμερα πυραυλικό χτύπημα. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου τύπου, όπως αναφέρθηκε. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεχίσει την προσπάθεια για διάλογο με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ωστόσο ο Τραμπ επέμεινε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία τους να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Θέλω να τους δώσω κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας, καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Οι κυβερνήσεις καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ουγγαρία, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούναβη έφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία. Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, όπου οι αρχές κατέφυγαν στη χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού της σταθμού. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Σούμι, στην βορειοανατολική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού στρατιωτικού διοικητή. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη, σημείωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ. Δυστυχώς, με βάση τις πληροφορίες ως τώρα, ένας άνθρωπος είναι γνωστό ότι σκοτώθηκε. Υπάρχουν επίσης τραυματίες. Χτυπήθηκαν τρεις τοποθεσίες στη συνοικία Κοφπάκιφ, όπως διευκρίνησε. Το Σούμι βρίσκεται απέναντι από τη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Στη Βρετανία θα μπορέσει να μεταβεί ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο τραγικό ατύχημα σε ξενοδοχείο της Πάφου, ώστε να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του. Το κακουργιοδικείο Πάφου αποφάσισε χθες την προσωρινή άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί στον 37χρονο με την καταβολή επιπρόσθετης εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ. Παράλληλα, διατάχθηκε η επιστροφή των ταξιδιωτικών του εγγράφων, τα οποία είχαν κατασχεθεί ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει στη Βρετανία. Η μετάβασή του αναμένεται να γίνει αύριο Τετάρτη. Ο 37χρονος κατηγορείται για αμελή επίβλεψη του παιδιού κατά την ώρα της τραγωδίας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν αναμένεται να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Το δικαστήριο όρισε ότι ο πατέρας θα πρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου ώστε να τεθεί εκ νέου στην διάθεση των αρχών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται το τμήμα Δασών και γενικότερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Κύπρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του τμήματος Δασών Γλάφκο Κυριακού. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο κύριος Κυριάκου, μπορεί να μην είχαμε μέχρι σήμερα κάποια πολύ μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην Κύπρο, αλλά για το τμήμα Δασών καμιά πυρκαγιά δεν θεωρείται ασήμαντη. Δυστυχώς, τόνισε ο κύριος Κυριάκου, έχουμε καθημερινά πολλές μικρές πυρκαγιές, οι οποίες θα μπορούσαν πολύ εύκολα να ξεφύγουν από τον έλεγχο λόγω και των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν αυτή την εποχή και στη συντριπτική πλειοψηφία τους οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του τμήματος Δασών απίφθινε για άλλη μια φορά θερμή έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, ιδιαίτερα όταν εκδράμει στην Ήπεθρο, και να μην ασχολείται με εργασίες με μηχανήματα που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, κάτι το οποίο είναι παράνομο και οι παραβάτες μπορεί να τιμωρηθούν ακόμη και με πολύχρονη φυλάκιση. Κάλεσε δε το κοινό με την παραμικρή υποψία πυρκαγιάς να καλεί στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 1407 ή 112. Εντός των ημερών αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία η διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς από την Μεσόγειο μέχρι την Τσάδα, ενώ το δεύτερο τμήμα του δρόμου από το Στρουμπί μέχρι την Γιόλου θα δοθεί στην κυκλοφορία σε 3 περίπου μήνες και με μεγάλη καθυστέρηση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κύριος Παπαχριστοφή και αναφερόμενος στην ενημέρωση που είχαν από τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, αναμένεται μέχρι τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου να ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών για την πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου με 3 πιθανά σενάρια. Είτε κατά κύρωση μιας προσφοράς ή διαπραγμάτευση, είτε ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη. Η δεύτερη φάση του έργου αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις και κάποια περιβαλλοντικά θέματα και μέχρι τον επόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο να προκηρυχτούν οι προσφορές για τον τετραπλής κατεύθυνσης δρόμου από το Στρουμπί μέχρι την πόλη Χρυσοχούς. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης το παλιό καθεστώς έχει τελειώσει και δεν μπορούν να έχουν στην διάθεσή τους το προσωπικό τους διπλοκάμπινο όχημα ούτε να διαθέτουν βιβλιάριο επιταγών του Δήμου, τόνισε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή, απαντώντας σε αντιδήμαρχο του Δήμου του που κατήγγειλε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι το δημοτικό του διαμέρισμα παραμένει παραμελημένο και βρώμικο. Ο κύριος Παπαχριστοφή δήλωσε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία όφιλε ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος να θέσει τα προβλήματα που τον απασχολούν. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εξετάσεων για την πλήρωση των κενών θέσεων στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις μέσα στον Αύγουστο, ούτως ώστε τον Σεπτέμβριο να γίνει πλήρη στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό. Αναφορικά με το υδατικό ισοζύγιο στην ΠΑΦΟ, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ, Χαραλάμπος Πιτοκοπίτης, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος και κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ανέφερε ότι δυστυχώς ο οργανισμός έχει παραλάβει ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο το οποίο χρήζει συνεχούς αναβάθμισης. Αναφορικά με την επάρκεια, ο κύριος Πιτοκοπίτης δήλωσε ότι βρισκόμαστε στα όρια μας, καθώς η ζήτηση λόγω και των χιλιάδων επισκεπτών έχει αυξηθεί αισθητά και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε περικοπές.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας οργάνωσαν το πρωί του Σαββάτου οι αμπελουργοί της Πάφου. Οι αμπελουργοί αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να αποζημιώσει μόνο συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών που επλήγησαν από τον Περουνόσπορο. Οι παραγωγοί συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της Τσάδας, καταγγέλλοντας ότι το κράτος τους εγκαταλείπει τη στιγμή που βιώνουν μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών. Βασικό αίτημά τους είναι η ίση μεταχείριση όλων των αμπελουργών και η αποζημίωση όλων των ποικιλιών που υπέστησαν ζημιές, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη απόφαση δημιουργεί παραγωγούς δύο ταχυτήτων. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε πως δηλώσεις ζημιάς θα γίνονται δεχτές μόνο για τις συνοποιήσιμες ποικιλίες Μαύρο, Ξινιστέρι, Μαραθεύτικο και Βασίλισσα. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς παραγωγή άλλων ποικιλιών, οι οποίοι επίσης επλήγησαν από τον Περουνόσπορο, μένουν εκτός της διαδικασίας αποζημίωσης. Ο επαρχιακός γραμματέας του Παναγροτικού Πάφου, Πανίκος Κάπωνας, εξέφρασε την αγανάκτηση των αμπελουργών για τις εξαιρέσεις που έχουν γίνει, κάνοντας λόγο για ολική καταστροφή. Όπως ανέφερε, οι αγροτικές οργανώσεις απέστειλαν επιστολή προς την αρμόδια υπουργό, ζητώντας να συμπεριληφθούν άμεσα όλες οι ποικιλίες στο σχέδιο αποζημιώσεων. Από την πλευρά του, ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ Πάφου, Ηρόδοτος Αντωνιάδης, κάλεσε την κυβέρνηση να αποζημιώσει όλες τις ποικιλίες, ώστε να δοθεί προοπτική συνέχιση στις δραστηριότητες των αμπελουργών και να διατηρηθεί ζωντανή η Κυπριακή Ύπαιθρος. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαραλάμπος Πιτοκοπίτης, και επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ, τόνισε ότι το κράτος οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα την αμπελοκαλλιέργεια της Πάφου, η οποία, όπως είπε, έχει πληγεί καθολικά από τον Περουνόσπορο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταστροφή εκτείνεται σε ολόκληρη την επαρχία και αφορά όλες τις ποικιλίες. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από το Υπουργείο Γεωργίας να προχωρήσει σε νέα επιθεώρηση των αμπελώνων, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική έκταση των ζημιών. Ο κύριος Πιτοκοπίτης επίσης είπε ότι είχε επικοινωνία με αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι περί τα τέλη Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί νέα επιθεώρηση, καθώς ο Περουνόσπορος εξακολουθεί να εξελίσσεται και η περίοδος εκδήλωσης της ασθένειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συνάντηση του Δημάρχου Πόλεως Χρυσοχούς με τον Υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, με επίκεντρο τα προβλήματα λειτουργίας και στελέχωσης του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία έπειτα από αίτημα του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος, η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τον Δήμαρχο να θέτει ενώπιον του Υπουργού τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, επιδιώκοντας την προώθηση λύσεων για την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου με καρδιολόγο. Όπως αναφέρθηκε, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη δεύτερου καρδιολόγου για το νοσοκομείο Πάφου, ώστε η υφιστάμενη καρδιολόγος να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς. Μέχρι να υλοποιηθεί η ρύθμιση αυτή, προβλέπεται αύξηση των εφημεριών της στο νοσηλευτήριο. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για λειτουργία δύο πληρωμάτων ασθενοφόρων σε 24-ωρη βάση, ενώ προγραμματίζεται και η πρόσληψη δύο επιπλέον νοσηλευτών. Όσον αφορά το χημείο του νοσοκομείου, εξετάζεται η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του, καθώς και η προμήθεια νέου εξοπλισμού. Για το ακτινολογικό τμήμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προσληφθεί ακόμη ένας ακτινολόγος. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η πορεία του έργου για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας, ο διαγωνισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να προκηρυχθεί τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η κατακύρωσή του τοποθετείται χρονικά τον Μάρτιο του 2027. Όπως επισημάνθηκε, με την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου προβλέπεται σημαντική ενίσχυση της στελέχωσής του, καθώς ο αριθμός του προσωπικού αναμένεται να αυξηθεί στα 120 άτομα έναντι 65 που υπηρετούν σήμερα στο υφιστάμενο νοσηλευτήριο. Η συνάντηση έγινε παρουσία εκπροσώπων του ΟΚΙΠΗ,
της βουλεύτριας του ΔΣ Πάφου Νικολέτας Κωνσταντίνου, καθώς και του νοσηλευτικού λειτουργού του νοσοκομείου Πόλεως και συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα υγείας Σπύρου Σπύρου. Ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου καταδικάζει με ανακοίνωσή του τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν στην κάτω Πάφου μετά το τέλος φιλανθρωπικής εκδήλωσης την οποία ο Δήμος Πάφου είχε στηρίξει και αδειοδοτήσει. Όπως αναφέρει, οι εικόνες που αντίκρισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκαλούν απογοήτευση και αγανάκτηση, καθώς δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες γέμισαν με γκράφιτι, προκαλώντας ζημιές και επιβαρύνοντας οικονομικά τους ζημώτες. Ο κύριος Ονησηφόρου επισημαίνει ότι ο Δήμος στηρίζει δράσεις που προσφέρουν στην κοινωνία, ωστόσο τονίζει πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αυτό δεν είναι ούτε οπαδισμός ούτε έκφραση. Είναι έλλειψη σεβασμού προς την πόλη μας, προς τους συμπολίτες μας και προς όλους όσοι καθημερινά εργάζονται για να διατηρείται η Πάφος καθαρή και όμορφη, αναφέρει. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η δημόσια περιουσία ανήκει στους πολίτες και πως κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση των ζημιών επιβαρύνει τους ίδιους τους ζημώτες. Κλείνοντας, ο Δημαρχεύων Πάφου καλεί όλους να εκφράζουν την αγάπη τους για την ομάδα τους με πάθος αλλά και με σεβασμό προς την πόλη και τους συμπολίτες τους, σημειώνοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει ενώ ο βανδαλισμός μόνο διχάζει. Απευθύνει τέλος έκκληση για την προστασία της Πάφου, τονίζοντας πως η Πάφος αξίζει τον σεβασμό όλων μας.

0: Διανυκτερεύω τα φαρμακεία για απόψε. Βαρναβίδου Σταυρούλα που βρίσκεται στην Νικολάου Νικολαίδη 62, 100 μέτρα από το Λύκειο Κύκου προς τα δικαστήρια στην Πάφο. Και Ερωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στην Βασιλέως Στασιίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή μας. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς. Τρία μποφόρια να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική. Ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Καλή σας ημέρα.
3: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Stas Is Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stas Is Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Το επόμενο τραγούδι το δούμε με το κοινό.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσετε, δεν με αφήσετε να κάνω.
1: Έλα,
2: να μιλήσω.
1: Το, εγώ σ' ακούω.
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Αφού και να το πει, αρδάν θα κάνει, δηλαδή.
0: 4 Αυγούστου.
1: Τον αγχώσαμε.
0: Καθόλου.
1: Α, έλα, πες,
3: Μέλανη. Έλα, 4. 0, 2, 2. 0, 2, 2, 2, 2. 2, 0, 2, 2.
0: 0408.
1: 0408. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, κάτι μου προκαλεί έτσι.
0: Τι είναι, Μέλα,
1: τι σου προκαλεί.
0: Τι σου προκαλεί ακριβώς, δηλαδή, για πες μας.
1: Μια ηρεμία.
0: Ηρεμία.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Το 0408.
1: Γενικά, μ' αρέσουν αυτοί οι αριθμοί. Το 2, το 4, το 8, το 16. Μ' αρέσει.
3: Ζυγή, γενικά.
1: Όχι, όχι.
3: Όχι, όχι, ζυγή.
1: Όχι.
3: Ό,τι αριθμός και να είναι, καλό παιδί να είναι.
1: Νούμερο θα είναι ούτως ή άλλως.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, χρονιά πολλά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερες γιορτές, καθώς γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός, Εξακουστοδιανός.
1: Ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός, ήταν άλλα.
0: Άλλα είναι. Ο Εξακουστοδιανός.
1: Εξακουστιωστός.
2: Εξακουστοδιανός.
0: Ναι, το αυτό είπα. Απλά το είπα δύο φορές. Τη μία είναι με όμικρο και την άλλη είναι με ωμέγα.
2: Εντάξει, θα μπορούσα απλά να το πεις.
0: Ναι, μετά. Τέλος πάντων, και εξακουστή. Χρόνια πολλά.
3: Μακεδονία εξακουστή.
0: Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Και χρόνια πολλά και στον πάπα τον Ουρβαζό. Ουρβανό. Τον Ζετ.
2: Ουρβανό τον Τζέτ.
1: Τι λες, μωρέ.
2: Τι λέει, ρε παιδιά, είναι
1: δυνατόν. Τι είναι αυτός εξωγήινος κατακτητής που έρχεται να μας καταστρέψει.
3: Ουρβανό.
1: Ουρβανού σου Τζέτ.
0: Ουρβανός, ουρβανός.

0: άδεια κανονικά θα περνάμε σε κάποια παραλία αυτή τη στιγμή και να κάνουμε μπάνιο.
1: Και να τραγουδάμε πάμε με όλοι μαζί.
0: Εμείς όμως επιλέξαμε να είμαστε εδώ, όχι ότι το
2: κοντά
0: θέλαμε.
2: Κοντά σας, δίπλα σας.
1: Να υδρώνουμε παρέα.
2: Να σας κάνουμε παρέα.
1: Το οποίο σας κάνουμε να υδρώνετε, νόμιζα ότι θα έλεγε.
0: Το πιο πιθανό είναι βέβαια να μας ακούνε από κάποια παραλία. Έτσι, και εμείς είμαστε απλά στη ζύμη στο στούντιο και γράφουμε έτσι εκπομπή.
1: Έχουμε το πιο υπέροχο στούντιο. Είναι το μόνο στούντιο με κοκοφίνικες, μπαμπουίνες. Βρε.
0: Κλόουν, ξυλοπόδαρους.
1: Γλάστρες, ζαρτινιέρες. Χώμα για 30 φιλιές.
0: Αν όμως έχετε την ανάγκη να σταθείτε στο πλευρό μας, Μέλανη, πού μπορούν να μας βρουν οι φίλοι μας, ακροατές?
2: Οι φίλοι μας οι ακροατές θα μας στείλουν φωτογραφίες από την υπέροχη παραλία που
0: καλό θα είναι να αποφύγουν αυτό.
2: Τα αγαπητά μας ακροατήλια, σε πρόλαβα. Θα μας στείλουν στο Instagram Μπουρμπουλήθρες ή στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Να μας στείλουν Μπουρμπουλήθρες.
2: Στις Μπουρμπουλήθρες. Να μας στείλουν υποβρύχες Μπουρμπουλήθρες.
1: Να μας στείλουν το μαγιό τους.
2: Το μαγιό. Στα δει.
1: Και μας στέλνε το μαγιό με courier. Α, courier. Σημαντικό θέμα. Το έχετε προσέξει ότι από τα courier πλέον, τώρα που είναι Αύγουστος, απλώς σου έρχεται μήνυμα: χτυπήσαμε και δεν ήσασταν εκεί. Και είσαι πάνω από το κουδούνι.
2: Και δεν έχουν περάσει ποτέ.
1: Μα είναι Αύγουστος, τα παιδιά κάνουν μπάνιο.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Άστα, νομίζω είναι το αγαπημένο μου θέμα.
1: Άστα, δεν σας λέω και σας λέω.
2: Και σταματάει να μιλάει.
3: Γιατί πάτε και τα λέτε.
0: Γιατί πάτε και τα λέτε. Έχω να σας πω 5 τρόποι για να φας διαφορετικά. Για το φαγητό θα λέγουμε, τι άλλο θα λέγουμε. Το πεπόνι.
3: Τι εννοεί. Πώς το εννοείς δηλαδή αυτό.
0: Πώς έχουμε ρε παιδί μου το καρπούζι που άλλοι το τρώνε με φέτα, άλλοι με ζάχαρη, άλλοι σκέτο κτλ. Εγώ έχω να σας πω για το πεπόνι, παιδιά. Και είναι και κάποια που τα δοκίμασα και μου άρεσαν πάρα πολύ. Τι θέλω να πω. Κόβεις το πεπόνι σε κυβάκια.
3: Ναι.
0: Και πού το βάζεις.
3: Τώρα
2: στα μάτια σου.
0: Στη σαλάτα. Άστο, δεν υπάρχει, δοκιμάστε το.
2: Το έχεις κάνει.
0: Ναι, αλήθεια το έχω κάνει. Το έκανα τσιπράζω
2: στο
0: Δεν θα το κοροϊδέψω.
3: Όχι, ούτε εγώ, γιατί...
2: Επειδή έτσι κοροϊδεύα την πίτσα με τον ανανά.
0: Φανταστική είναι η πίτσα με ανανά και είναι... το μπέργκερ με ανανά.
3: Εγώ δεν κοροϊδεύα, έχω φάει μπέργκερ με ανανά. Κοροϊδεύα τη σαλάτα με ρόδι.
0: Ωραία σαλάτα.
2: Να σου πω κάτι, όσο φορές έχω φάει σαλάτα με ρόδι, νομίζω δεν καταλαβαίνω το ρόδι.
3: Εντάξει, ξέρετε πόσο ρόδι θα βάλει μέσα.
0: Ακούστε λίγο. Έχει και ανανά αυτό. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα γιατί θα χαθούμε. Λοιπόν, μπορείτε, το πιο απλό και το πιο εύκολο είναι να πάρετε ρόκα, ας πούμε, για παράδειγμα. Μοτσαρέλα, ξέρεις, αυτά τα ωραία τα κομματάκια. Ένα προσούτο μέσα μπορείτε να κόψετε και το τέτοιο. Και εννοείται ότι κάνετε ένα dressing της επιλογής σας.
3: Ωραία.
0: Το άλλο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ είναι να κάνετε μία σάλσα.
2: Τι σάλσα?
0: Όχι. Τι θέλω να πω. Ουσιαστικά μια σάλτσα, ρε παιδί μου, που έχει μέσα το πεπόνι και βγάζει και όλα τα υγρά του. Δηλαδή, κόβεται σε κυβάκια το πεπόνι και τα αναμειγνύεις με φρέσκο κρεμμυδάκι, πιπεριές, βότανα, χυμό λεμονιού και μπορείς επίσης να το ταιριάξεις με τορτίγες, θαλασσινά και κράκερ.
2: Τι είναι στο λιώνει το πεπόνι με όλα αυτά που είπες? Δεν τα βάζεις σε κυβάκια?
0: Σε μικρά κυβάκια για να βγάλει.
2: Θέλω να το κάνω λίγο εικόνα γι' αυτό.
0: Σε μικρά κυβάκια, όταν τα ανακατεύεις, το πατάς λίγο να βγάλει το ζουμί, ρε παιδί μου, το νερό του, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Πάμε σε ένα χορευτικό, μουσικό χορευτικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε να σου πω και περισσότερα.
2: Γιατί μας έκαψες λιγάκι με το πιπόνι.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλιδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στις συνταγές της Μέλανης με πεπόνι.
1: Με πεπόνι, ακριβώς. Πρώτα είπαμε την απλή σαλάτα με ρόκα και τα λοιπά. Μετά είπαμε έτσι την πιο δημιουργική σαλάτα που βάζεις μέσα και θαλασσινά.
0: Καλά, πλέον οι σαλάτες έχουν περάσει και σε άλλο επίπεδο. Πλέον δεν είναι σαλάτες. Με όλα αυτά που έχει μέσα η σαλάτα είναι πλήρες γεύμα.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα πλήρες γεύμα το οποίο το χρησιμοποιείς πάρα πολύ.
0: Το χρησιμοποιείς και υπάρχουν και παχυντικές σαλάτες, όχι αειδίες.
2: Είναι τραγικό.
1: Γι' αυτό πώς να τα κάνεις και στο σπίτι σου μόνος σου.
2: Ναι, αλλά.
0: Παιδιά, το χειρότερο από όλα είναι με τις χωριάτικες ταβέρνες. Δηλαδή με εκνευρίζουν άπειρα οι χωριάτικες που βλέπεις κάτι χωριάτικες 7 ευρώ.
2: Ναι, και 8, ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή θέλω να τους χτυπήσω.
2: Ναι, δηλαδή σκέφτεσαι και λες.
0: Φίλε, μια ντομάτα έβαλες μέσα και ένα αγγούρι τώρα. Τι 8 ευρώ.
2: Και στο τηγκάρουν και στο κρεμμύδι, γιατί το κρεμμύδι είναι τσάμπα εντελώς. Δηλαδή για να φαίνεται και μπόλικη μπόλικη.
0: Και παίζει η μία πιπεριά να μπαίνει σε 6 σαλάτες. Ναι, δηλαδή okay. Έχει 3
2: αυτό
0: κομματάκια
2: αυτό
0: πιπεριάς.
2: Αυτό με τη σαλάτα είναι αηδία που γίνεται. Γιατί είναι
0: εκμεταλλεύονται τους τουρίστες με αυτόν τον τρόπο.
2: Και εδώ εκμεταλλεύονται σένα. Ποιους τουρίστες.
0: Και εγώ τουρίστες είμαι εκεί που πάω. Όταν το πηγαίνω στο νησάκι και τρώω τη σαλατούλα μου. Μα συγχύζομαι, δεν μπορώ. Δηλαδή θα φτάσω σε σημείο. Έχεις δει τους ψαράδες που πηγαίνουν με τα δικά τους ψάρια στις ταβέρνες και τους δίνουν να τα ψήσουν.
1: Α, το ωραίο, δηλαδή, και εμείς θα το κάνουμε αυτό.
0: Εμείς αυτό θα κάνουμε. Θα πηγαίνουμε με τις ντομάτες μας.
1: Φτιάξτε μια χωριάτικη.
0: Θα παίρνουμε ντομάτες και θα του λέμε κόψε μας αυτά και βάλτε σε ένα πιάτο
1: και
0: να παραγγείλουμε.
1: Από πάνω.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και πάμε να ολοκληρώσω το άρθρο μου με το πεπόνι επιτέλους.
1: Μελανή, είναι και τα νύχια σου σήμερα πεπόνι.
0: Ναι, είναι πεπονί σήμερα, είναι κίτρινα.
1: Θα βάψεις το πεπονί.
0: Ναι, γιατί είναι της μοδός.
1: Αλήθεια, είναι της μοδός το πεπόνι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ της μόδας. Όπως επίσης μπορείς το πεπόνι να το συνδυάσεις και με κρέας.
1: Τι?
0: Σοκ. Δεν θα το συνδυάσεις βέβαια στην κανονική μορφή του, μπορείς να το κάνεις πίκλα. Θυμάστε στο Μάστερ σε μια χρονιά που κάναν τα
1: καταπίκλα. Πώς γίνεται πίκλα, εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Λοιπόν, λέει ότι παίρνεις ουσιαστικά μαζί κιόλας με τη φλούδα και το βάζεις σε χυμό λάιμ, φύσος, ζάχαρη, πιπέρι και λίγο νερό. Το ανακατεύεις μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη στον μπολ αυτό και προσθέτεις το πεπόνι και το βάζεις στο ψυγείο και το αφήνεις εκεί για κάμποσες ώρες.
2: Ναι.
0: Και κάπως έτσι λέει γίνεται πίκλα το πεπόνι και φαντάζομαι οτιδήποτε άλλο υλικό βάλεις.
2: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Και στην ουσία πίκλα σημαίνει ότι απορροφάει τα υλικά που έχεις βάλει μέσα στο βάζο.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Δηλαδή θέλουμε να απορροφήσει αλάτι.
0: Αλάτι, ζάχαρη, λάιμ. Πιπέρι, φύσος, δεν την ξέρω ακριβώς ποια είναι αυτή η φύσος, αλλά τη θυμάμαι βέβαια από το MasterChef και νερό.
2: Μάλιστα.
0: Και κάπως έτσι κάνεις πίκλα το πεπόνι και το συνδυάζεις μαζί με κρέας και πατάτες και οτιδήποτε άλλο θες.
1: Έλα ρε Μέλανη, μας έμαθες να κάνουμε πίκλες μόλις τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα μπορώ να πω στο MasterChef, παίρνει κάποιο πρόβλημα.
2: Ναι, σωστό και αυτό.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και κάπου εδώ, μιας και έχουμε φουλ καλοκαιρινό χαρακτήρα και αυτή την εβδομάδα αλλά και σήμερα, θέλω να σας πω για το τίτλο «Ανακαλύψτε τη Χαβάη της Χαλκιδικής».
1: Χαλκιδική?
0: Ναι, γιατί στη Χαλκιδική δεν είναι πουθενά, έτσι. Δεν
2: το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Ισχύει αυτό, παιδιά, το ότι σαν τη Χαλκιδική πουθενά?
0: Αυτό που διαβάζω όμως είναι, που ουσιαστικά επιβεβαιώνουμε για αυτό που λέω, ότι θεωρώ πως το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής είναι μακράν καλύτερο από το πρώτο.
1: Ναι, σίγουρα. Ανάλογα τι διακοπές θες να κάνεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή?
0: Σε θέμα οργάνωσης, ναι, το πρώτο είναι πιο προχωρημένο.
1: Δηλαδή, σκέφτομαι ότι στο πρώτο πηγαίνεις από τα 15 μέχρι τα 23.
0: Μπράβο. Το δεύτερο πόδι δεν έχει τόσο πολλές οργανωμένες παραλίες και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και τόσο βρώμικη η θάλασσα.
1: Έχει πιο πολύ βλάστηση, είναι για ελεύθερη.
0: Είναι άλλη φάση.
2: Εγώ στο δεύτερο θα πήγαινα.
0: Ωστόσο, η Χαβάη της Χαλκιδικής βρίσκεται στο δεύτερο πόδι, έτσι, το οποίο βρίσκεται συγκεκριμένα στο νησί Διαπόρος. Είναι νησάκι το οποίο αξίζει να επισκεφτεί κάποιος πηγαίνοντας στη Χαλκιδική, γιατί θα ενθουσιαστεί από τη λευκή άμμο, τα βράχια και τα ριχά κρυστάλλινα νερά. Αν και στη Χαλκιδική γενικά βρίσκεις ριχά νερά, δηλαδή.
1: Και άσπρη άμμο, νομίζω. Πάντα.
0: Ναι. Αλλά είναι ένα μέρος που αξίζει να επισκεφτεί οποιοδήποτε πάει για ταξίδι.
2: Πάρα πολλοί φίλοι μου από τη Βουλγαρία πάνε στη Χαλκιδική.
0: Ναι, μα είναι το πρώτο.
2: Είναι και δίπλα.
1: Είναι
2: και δίπλα.
1: Είναι κοντά. Και όλοι από τη Θεσσαλονίκη το χειμώνα πηγαίνουν Βουλγαρία για σκι.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να πας συνέχεια αναδρομικό στη Βουλγαρία, Μπόροβιτς, Μπάνσκο.
0: Μπάνσκο, ναι, Μπόροβιτς, ναι.
1: Το ξέρεις ότι έχω ακούσει από φίλους μου Θεσσαλονικιούς ότι πάνε Βουλγαρία για ψώνια.
2: Ναι,
0: εννοείται.
2: Και για βενζίνη.
0: Ναι.
1: Τι λες μόνο, μέχρι να πας σχεδιάσει.
0: Δεν κατάλαβες. Άμα έχεις απόσταση 30 χιλιόμετρα από τη Βουλγαρία, τι νομίζεις, δεν το κάνεις?
2: Πας και το γεμίζεις.
0: Πας και το γεμίζεις. Ξέρεις πως το κάνουνε.
2: Και παίρνουν και μπιντονάκια.
0: Ναι.
2: Σε παρακαλώ.
1: Να την Βουλγάρα, όλα τα ξέρει.

0: Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και μιας και ήρθε έτσι στην κουβέντα μας η Βουλγαρία,
1: Νάτινα,
0: θέλω να σας πω, παιδιά, κάτι σοκαριστικό που έχω παρατηρήσει. Ναι. Και κάθε φορά ανατριχιάζω, αλήθεια. Τι θέλω να πω. Επί πάρα πολλά χρόνια πήγαινα στην Βουλγαρία.
2: Έχεις και φέρας αποτρίχωση.
1: Άκυρο εντελώς. Συνέχισε με,
0: Ελένη. Λοιπόν, επί πάρα πολλά χρόνια πήγαινα Βουλγαρία οδικός.
1: Ναι.
0: Και αυτό που βλέπεις μόλις περάσεις τα σύνορα είναι σοκαριστικό. Τι θέλω να πω. Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: έχουμε, η αλήθεια είναι, πυκνή βλάστηση, αλλά έχουμε και πάρα πολλά βράχια, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ξηρασία, ξέρεση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το, τους κάμπους που είναι χαμηλή, δεν είναι, ναι, πολύ, δεν πράσινο. Είναι λίγο,
1: ναι,
0: ναι, ξερόκαμπη. Με το που περάσεις, παιδιά, αλήθεια, τα σύνορα, είναι λες και αλλάζει το τοπίο στο πρώτο δευτερόλεπτο. Απευθείας μπαίνεις σε κάτι τεράστια δέντρα, πάρα πολλά, πώς λέγονται, μωρέ?
2: Καζίνο. Εγώ θυμάμαι ότι είναι γεμάτο καζίνο.
1: Είναι γεμάτο καζίνο, ναι.
2: Τι εννοείς, κάθε 2 χιλιόμετρα έχει και από ένα καζίνο.
0: Ναι, αλλά ο δρόμος είναι πάρα πολύ πράσινος.
1: Εντάξει, μιλάμε βέβαια για το γνωστό πέρασμα, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, οκ.
2: Μελάνη, μπορείς να πεις γιατί έχει τόσα καζίνο? Εκεί, ναι, μετά τα σύνορα. Δηλαδή στα 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα.
0: Καλέ,
2: έχει καζίνο.
0: Παιδιά, εδώ άνοιξαν καζίνο στο χωριό μου.
2: Σοβαρά. Στον Καρτσίν.
0: Ναι, στον Καρτσίν άνοιξε καζίνο. Πώς και έτσι.
2: Ξέρεις γιατί έχουν, πιστεύω, καζίνο?
1: Γιατί?
2: Επειδή τα λεύα, ναι, που έχουν στη Βουλγαρία, ναι, είναι μισή τιμή από ότι είναι το ευρώ.
1: Σωστά.
2: 1 ευρώ είναι περίπου 2
1: ναι,
2: λεύα. 1,98 πόσο είναι. Οπότε φεύγουν Έλληνες με 50 ευρώ και πάνε και παίζουν εκεί που είναι 100 ευρώ.
0: 100 λεύα.
1: Είναι 100, είναι ευρώ, είναι 100 λεύα.
2: 100 λεύα.
0: Ναι.
2: Οπότε μπορείς να παίξεις παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, οκ, okay, έχει
2: νόημα. Να πεις όχι, χαζομάρα, λέω. Και γιατί πάλι, και τα κέρδη μετά, πάλι μισά είναι.
1: Πάει, πάει για 2 μετά, ναι.
2: Το παίρνω πίσω αυτό το συσχετισμό που έκανα στο μυαλό.
1: Και κάπως έτσι θα πάμε για βρέι.

0: μάτια μου. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και κάπου εδώ θέλω να σας πω για μία ταινία η οποία, εντάξει, δεν είναι και το αγαπημένη νότα του Στάθη, ούτε δική μου, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι μία ταινία η οποία αξίζει να τη δεις, και αναφέρομαι στην ταινία «Δικό σου για πάντα». Είναι ταινία του 2012.
1: Τι μου θυμίζει αυτό? Πρέπει να την έχω δει.
0: The Lucky One είναι ουσιαστικά ο τίτλος.
1: Το είχε και πρόσφατα στην τηλεόραση.
0: Δεν νομίζω.
2: Τι είναι, χαζοκομωδία?
0: Παίζει, όχι, είναι ρομαντική όχι κομεντή, είναι ρομαντικό έτσι δράμα, το λες.
2: Πω, τι κάθεσαι και βλέπεις, ρε Τόλ.
0: Ρε φίλε, δεν έχει τύχει. Δεν πάω, δεν έψαχνα να την βρω.
2: Δεν σε αντέχω άλλο με αυτές τις ταινίες που φέρνεις κάτι ερωτικά κομεντή.
0: Μα
2: που
0: δεν είναι ότι την έψαχνα, έτυχε να τη δω και αφού
1: και
0: την είδα μου άρεσε και οφείλω.
2: Πώς έτυχε,
0: πω.
2: Δηλαδή άρχισε να παίζει κάτι τέτοιο και εσύ λες, α, ενδιαφέρον, α, κάτσω να το δω.
0: Άμα δεν έχει τίποτα άλλο στα υπόλοιπα κανάλια, τι να κάνω.
2: Να βλέπεις τηλεόραση.
0: Άλλο αυτό, εντάξει, οκ. Παρ' όλα αυτά η ταινία παίζει ο Ζακ Έφρον.
1: Ναι.
0: Ο οποίο αυτό και μόνο του αξίζει, είναι πιστεύω, να το δεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και είναι μια ρομαντική κομεντή, τέλος πάντων. Κομεντή, δεν τη λες κομεντή, είναι ένα ρομαντικό δράμα, να το πω. Το οποίο.
2: Ρομαντικό ντραμεντή.
0: Ντραμεντή, ναι. Το οποίο δεν χρειάζεται να πω την ιστορία. Εντάξει, οκ.
2: Βάλτε να το δείτε. Lucky
0: απλά,
2: One.
0: Βάλτε. Το The Lucky One, ναι, ναι, ναι. Δικό σου για πάντα. Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Εμένα μου αρέσει και ο Ζακ Έφρον, οπότε είχα ένα λόγο παραπάνω να κάθισω να τη δω την ταινία και. Την είδα και μπράβο μου που την είδα.
1: Μπράβο
0: και,
1: σου.
2: Και μπράβο σε μένα. Yeah. Και βλέπω ερωτικά ντραμιντή.
0: Αυτό.
2: Θέλεις, Τόλη, να κάτσουμε κι εμείς μια μέρα να κάνουμε μια βραδιά αντρική, να βρούμε όλα αυτά τα ντραμιντή, να πάρουμε παγωτό, αγκαλιά ο καθένας από ένα οικογενειακό.
0: Λέμε στην άκρη του καναπέ.

επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Εμείς καλά επιστρέψαμε. Άνεσης, μετά από όλα αυτά έχετε καταφέρει να παραμείνετε στην παρέα μας. Και θέλετε έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τι να μας βρίσετε εδώ ή να βρίσετε τα παιδιά, μην ό,τι θέλετε. Μπορείτε εννοείται να το κάνετε στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram. Να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τα follow, τα likes, οτιδήποτε θέλετε. Δεν θα επιμείνω, γιατί σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, μετά από όλο αυτό το χαμό που προκαλέσαμε και σήμερα σε αυτή τη δύο-ωρη εκπομπή,
1: σε καλό να σας
0: πούμε ότι κάπου εδώ η εκπομπή αυτή λοιπόν έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Οπότε κυρίες και κύριοι, ο Στάθης Μπόγδανος, η Μέλανη Μιλένοβα και εγώ,
1: ο Τόλης Αγγελακόπουλος,
0: με τη βοήθεια του ενός και μοναδικού Βασίλη Κόγκνητο πίσω από την κονσόλα. Οπότε τι μένει, μόνο ένα.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
8: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι, Στο Κόσμος.

0: Την πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάτε. Εμπλοκή στο ζήτημα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά και ενόχλησης στη Λευκωσία προκαλεί η αντιπρόταση που κατέθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχθηκε αμέσως πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το οδόφραγμα Πυροίου Αθιένου και άλλα σημεία διέλευσης. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν αποδέχθηκε και κατέθεσε αντιπρόταση. Ο κύριος Αντωνίου είπε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε να υπάρξουν ανακοινώσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του Αντώνιου Κουτέρες για απτά αποτελέσματα πριν από τη νέα άτυπη διάσκεψη του Σεπτεμβρίου. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε επίσης ότι έχει αρχίσει η προετοιμασία για την καταγραφή των συγκλήσεων με στόχο η άτυπη να οδηγήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σε δεύτερη σύλληψη για την υπόθεση της απόπειρας εμπρισμού δασικής έκτασης στην περιοχή Κόρνου έχει προχωρήσει η αστυνομία μετά τον 26χρονο που τελεί ήδη υποκράτηση. Συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και 28χρονη, η οποία επίσης στέθηκε υποκράτηση. Η απόπειρα εμπρισμού σε δάσος διαπράχθηκε στις 2 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 7 το απόγευμα, πολίτες που κινούνταν με το όχημά τους σε δρόμο στην περιοχή Κόρνου παρατήρησαν δύο πρόσωπα να επιβιβάζονται σε όχημα και να απομακρύνονται από την περιοχή. Την ίδια στιγμή αντιλήφθηκαν ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση, την οποία κατάφεραν να κατασβήσουν πριν αυτή επεκταθεί. Ο 26χρονος αναμενόταν να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Το 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Οι ισχυροί άνεμοι, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 4 εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού. Σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Οι κυβερνήσεις καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ουγγαρία, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούναβη έφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία. Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, όπου οι αρχές κατέφυγαν στη χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού της σταθμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με την Τεχεράνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, παρά την κατηγορηματική διάψευση της Ιρανικής διπλωματίας λίγο νωρίτερα, προσθέτοντας πως οι υποτιθέμενες συνομιλίες αποτελούν την τελευταία ευκαιρία που έχει το Ιράν για να κλείσει καλή συμφωνία κατά αυτόν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες κατόπιν αιτήματος της Ιρανικής πλευράς και με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Οι τιμές των καυσίμων σημειώσαν μικρή άνοδο έπειτα από τη μεγάλη υποχώρηση τους χθες, λόγω των ελπίδων πως θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Εν αναμονή η κατάσταση στα στενά του ορμού συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση. Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο ενώ επιχειρούσε διέλευση από διαδρομή την οποία έχουν απαγορεύσει οι Ιρανοί.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου εξέφρασε σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δυσσή Κώστας Ζαμπιρίνης επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια τέτοια περίπτωση τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο θα καταλάβει η Χριστιανά Τσακαριάν, η οποία έχει ενημερωθεί ήδη για την πρόθεση του Δημοτικού Συμβούλου του Δυσσή. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα στη φημισμένη παραλία του Coral Bay, καθώς η αμμουδιά φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στην πρώτερη της μορφή. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η έντονη θαλασσοταραχή και τα ρεύματα είχαν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία η άμμος να έχει υποχωρήσει και η παραλία να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Σήμερα η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη, με την αμμουδιά να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και την παραλία να θυμίζει ξανά την εικόνα για την οποία είναι γνωστή και αγαπητοί σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στέλεχη του ΑΚΕΛ Πάφου, ο βουλευτής του κόμματος Βαλεντίνος Φακοντής και εκλεγμένοι με το ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία στην τοπική αυτοδιοίκηση έδωσαν το παρόν τους δίπλα από τους εργαζόμενους και τις δημοτικές αρχές κατά την χτεσινή πανκύπρια τρίωρη στάση εργασίας που αποφάσισε η Ένωση Δήμων Κύπρου ως μέτρο διεκδίκησης των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την ομαλή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΚΕΛ Πάφου, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα στα δίκαια αιτήματα των Δήμων, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της μεταρρύθμισης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Το ΑΚΕΛ, καταλήγει ανακοίνωση, θα συνεχίσει να στηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις της Ένωσης Δήμων και θα συμβάλλει εντός και εκτός Βουλής στις προσπάθειες για ουσιαστική οικονομική και διοικητική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη Βρετανία θα μπορέσει να μεταβεί ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο τραγικό ατύχημα σε ξενοδοχείο της Πάφου, ώστε να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του. Το κακουργιοδικείο Πάφου αποφάσισε χθες την προσωρινή άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί στον 37χρονο με την καταβολή επιπρόσθετης εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ. Ο 37χρονος κατηγορείται για αμελή επίβλεψη του παιδιού κατά την ώρα της τραγωδίας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 17 Σεπτεμβρίου όταν αναμένεται να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Το δικαστήριο όρισε ότι ο πατέρας θα πρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου ώστε να τεθεί εκ νέου στην διάθεση των αρχών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται το τμήμα Δασών και γενικότερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Κύπρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του τμήματος Δασών Γλαύκο Κυριάκου. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο κύριος Κυριάκου, μπορεί να μην είχαμε μέχρι σήμερα κάποια πολύ μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην Κύπρο, αλλά για το τμήμα Δασών καμιά πυρκαγιά δεν θεωρείται ασήμαντη. Δυστυχώς, τόνισε ο κύριος Κυριάκου, έχουμε καθημερινά πολλές μικρές πυρκαγιές οι οποίες θα μπορούσαν πολύ εύκολα να ξεφύγουν από τον έλεγχο λόγω και των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν αυτή την εποχή και στη συντριπτική πλειοψηφία τους οφείλονται στο ανθρώπινο παράγοντα και αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του τμήματος Δασών απίφθινε για άλλη μια φορά θερμή έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν εκδράμει στην Ήπεθρο και να μην ασχολείται με εργασίες με μηχανήματα που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, κάτι το οποίο είναι παράνομο και οι παραβάτες μπορεί να τιμωρηθούν ακόμα και με πολύχρονη φυλάκιση. Κάλεσε δε το κοινό με την παραμικρή υποψία πυρκαγιάς να καλεί στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 1407 ή 112. Εντός των ημερών αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία η διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς από την Μεσόγειο μέχρι την Τσάδα, ενώ το δεύτερο τμήμα του δρόμου από το Στρουμπί μέχρι την Γιόλου θα δοθεί στην κυκλοφορία σε τρεις περίπου μήνες και με μεγάλη καθυστέρηση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κύριος Παπαχριστοφή και αναφερόμενος στην ενημέρωση που είχαν από τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, ανέφερε ότι αναμένεται μέχρι τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου να ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών για την πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου με τρία πιθανά σενάρια. Είτε κατακύρωση μιας προσφοράς ή διαπραγμάτευση ή ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη. Για τη δεύτερη φάση του έργου αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις και κάποια περιβαλλοντικά θέματα και μέχρι τον επόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο θα προκηρυχθούν οι προσφορές για τον τετραπλής κατεύθυνσης δρόμου από το Στρουμπί μέχρι την πόλη Χρυσοχούς. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Βαρναβίδου Σταυρούλα που βρίσκεται στην Νικολάου Νικολαίδη 62 100 μέτρα από το Λύκειο Κύκου προς τα δικαστήρια στην Πάφο και Ρωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στη Βασιλείο Στασίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα δυτικά και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ο κόσμος στον κόσμο.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Ναι, ραδιοθεραπεία και κατά μεσής του Αυγούστου, γιατί όχι, τι γίνεται τσακαλάκια, πώς πάμε? Όλα καλά, έτσι νομίζω. Βράξατε τα πόδια σας, καρπούζια, πόσα πάω τα φάγατε? Τα μετράτε? Παλιά θυμάμαι το καλοκαίρι δεν τελείωνε άμα δεν κάναμε 100 μπάνια για να δεν είχαμε φάει 100 παγωτά. Και δεν μετρούσε αν έκανε μπάνια το πρωί και μετά ξαναπήγαινε το μεσημέρι. Και ξαναπήγαινε το μεσημέρι, ήταν 3 μπάνια την ημέρα, τι ήταν ένα. Για όσους τα ζήσατε αυτά και τα θυμάστε, έχει καλώς. Για όσους δεν τα ζήσετε, καλά θα κάνετε να προκαλέσετε τα παιδιά σας να τα μετράνε, να τα ζήσουν και αυτοί έτσι όπως τα ζήσαμε εμείς στην παιδική μας. Λίγο πιο αθώα ηλικία η αλήθεια ήταν, χωρίς TikTok, Instagram και Facebook και Internet και Viber και κινητά τηλέφωνα, είχαμε πολύ πολύ περισσότερο χρόνο για παιχνίδια, παγωτά και μπάνια.

Nick Cave και η Kylie Minogue βρέθηκαν στην ίδια σκηνή και τραγούδησαν το Where the Wild Roses Grow. Μεγάλη επιτυχία και των δύο. Μετά από πόσα χρόνια είναι αυτό το reunion, τώρα έχουμε 26. Πότε το είπανε, γύρω στο 95-97, κάνω λάθος, δεν ξέρω. Έχει αρκετά χρόνια. Ναι, το 95, πριν από 31 χρόνια. Βέβαια, η Minogue βρέθηκε στη σκηνή περίπου στα μισά του προγράμματος των Backseats για την σκορινή μπαλάντα. Οι δυο τους είχαν τραγουδήσει ξανά το συγκεκριμένο κομμάτι το 2019, όταν ο Cave ευνηδιάστηκε, ήθελε να ευνηδιάσει το κοινό κατά την εμφάνιση της Minogue στο Glastonbury. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.

Αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε. Αδαμάντιο Κορά 25, στην Κάτω Πάφο, στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες, καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ελένη Φιλίνη έχει κάνει μια δήλωση και λέει: δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Νιώθω πραγματικά χορτάτη. Νιώθω ευλογία το να μεγαλώνω τον ηθοποιό. Θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια ηθοποιό η οποία είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Μια από τις πιο ωραίες Ελληνίδες ηθοποιούς από πάρα πολύ μικρή. Είναι μεγάλη σε ηλικία τώρα πια. Όμως είναι εξαιρετική. Προσπαθώ να θυμηθώ. Έχει ακούσει κατά καιρούς κάποια έτσι, διάφορα καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα σχόλια για τις σχέσεις της. Ήταν ερωτευμένοι άπειροι άντρες μαζί της. Αλήθεια είναι, να τα λέμε αυτά. Δεν έκανε φασαρία η ζωή της. Όχι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε γιατί ήταν και είναι ακόμη μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Όμως κρατούσε πάντα την προσωπική της ζωή, εφόσον ήθελε. Κρυφή. Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Αντιθέτως, θεωρώ ευλογία το να μεγαλώνω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ζήσουν τη ζωή τους και αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ. Αγαπώ πολύ τη ζωή και εύχομαι να έχω υγεία, δύναμη και διάθεση για δημιουργία για πολλά ακόμα χρόνια. Δεν με φοβίζει ο χρόνος, εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της.

Μάρκος Σεφερλής κάνει μια δήλωση την οποία τη διάβασα 2-3 φορές, την πέρασα στον Ντούκου στην αρχή και δεν κατάλαβα την πόσο μεγάλη αξία της δήλωσης είχε αυτό το πράγμα σε σχέση με την πρωινή εκπομπή που είχε στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, που είχε αναλάβει πριν από χρόνια. Λέει λοιπόν, αποδείξαμε ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος πρωινού. Ούτε ίντριγκες κάναμε, ούτε σχολιάζαμε τον κόσμο. Μας ενδιέφερε να περάσει ο τηλεθεατής καλά, εξήγησε ο κωμικός. Η αλήθεια είναι ότι έχει κατηγορηθεί ο Σεφερλής για άπειρα πράγματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των προγραμμάτων του. Όμως θα πρέπει να ομολογήσουμε τώρα μετά από χρόνια, πέρα από το ότι οι παραστάσεις του σχίζουν, ότι το πρωινό, παιδιά, που έκανε δεν έχει καμία μα καμία σχέση με όλα αυτά τα χαμερά πράγματα που βλέπουμε σήμερα στην τηλεόραση τα πρωινά. Καμία μα καμία σχέση με αυτό το κάθονται τέσσερις και σχολιάζουν τη ζωή των άλλων και το έχει γνώρι μια άποψη και αν το κάνει καλά και αν δεν το κάνει καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πάρα πολύ σε Βερλή. Εντάξει, αυτό που κάναμε στο πρωινό ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τότε ως πρωινό και από αυτά τα πρωινά που υπάρχουν τώρα. Εμείς θέλαμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο. Αυτό μας ενδιέφερε. Ναι, και αυτό έκανε.

το φοβερό αυτό άσπρο κουστούμι, αν θυμάμαι καλά, με ασημένια κουμπιά, του Τζον Τραβόλτα από το Πυρετό στο Σαββατόβραδο, σε δημοπρασία. Η αξία του εκτιμάται μεταξύ των 200 και των 400.000 δολαρίων. Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του ηθοποιού, του Τζον Τραβόλτα. Πω, παιδιά, τι αξία έχουν όλα αυτά. Επίσης, αυτά δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει κάπου που αποθηκεύονται, που κρατιώνται. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τα ρούχα που φορούσε η Καρέζη στη Μαντώ Μαυρογένους, λέω τώρα, ο Κατράκης, ξέρω εγώ. Υπάρχουν πουθενά αυτά? Είχε νομίζω ένα βεστιάριο το κρατικό θέατρο, αλλά αυτό αφορούσε τα ρούχα που είχαν γίνει για τις θεατρικές παραστάσεις. Πάντως, το εμβληματικό λευκό κουστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία Πρατό Σαββατόβραδο βγαίνει σε δημοπρασία με την εκτιμόμενη τιμή του να κυμαίνεται από 200-400.000 δολάρια. Το κείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο, τώρα δηλαδή, στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας, με κινηματογραφικά αναμνηστικά και αντώντας αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: αισθάνεσαι.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαβουλεύσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη διάνοιξη οδοφραγμάτων, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Επιβεβαίωσε παράλληλα ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν απορρίπτει την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι ήγηρε νέα ζητήματα και απαιτήσεις. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 17χρονος Μάριος Γκαμπριέλ από τη Ρουμανία, ο οποίος είχε τραυματιστεί κρίσιμα σε τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή. Ο άτυχος νεαρός τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση της μοτοσικλέτας που οδηγούσε στην οδό Σπύρου Αραούζου με αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος. Η τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η οδική σύγκρουση. Στο μεταξύ, υπέκυψε στα τραύματά του και 24χρονος χειριστής σκούτερ που νοσηλευόταν κρίσιμα από τις 26 Ιουλίου μετά από τροχαίο. Πρόκειται για τον Ιμπραήμ Αλ Αουάτ από τη Συρία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του σκούτερ δεν έφερε κράνος ή φωσφορούχο διακριτικό και οδηγούσε στην οδό Σόλων, μη επιτρεπόμενο δρόμο για χρήση ηλεκτρικής συσκευής προσωπικής κινητικότητας. Επιπρόσθετα, παρέλειψε να σταματήσει σε σήμα stop στη διασταύρωση με την οδό Σαπφούς, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από αυτοκίνητο που εκινείται με βόρεια κατεύθυνση, με τον οδηγό να εγκαταλείπει τη σκηνή. Στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 20χρονος οδηγός του οχήματος, ο οποίος ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Στοχοποίηση του εκπροσώπου τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων Γιώργου Μαλτέζου καταγγέλει συντεχνία ισότητα και προχωρά σε προσφυγές σε αρχές εντός και εκτός Κύπρου. Η συντεχνία επισημαίνει πως η απόλυση συνδέεται με τη συνδικαλιστική του δράση και ανακοινώνει προσφυγές σε 6 αρχές της Δημοκρατίας, όπως επίσης και σε διεθνείς οργανισμούς. Η ανακοίνωση σημειώνει ανάμεσα σε άλλα ότι μετά την απόλυσή του ο Μαλτέζος εξελέγει πρόεδρος του κλάδου από τα μέλη της συντεχνίας, τα οποία σύμφωνα με την ισότητα θα καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι επίγειες και αέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου και επιποδώς βρίσκονται 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Εξευτελιστικές χαρακτηρίσει ο Μύρος Γιάνγκου, εκπρόσωπος των αμπελουργών, τις τιμές παραλαβής σταφυλιών που ανακοίνωσε ο ΣΟΔΑΠ, όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ιδιαίτερα για φέτος που η παραγωγή είναι περιορισμένη λόγω και της ασθένειας του περονόσπορου, οι αμπελουργοί ανέμεναν καλύτερες τιμές από τις προηγούμενες χρονιές. Ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε πως με βάση πληροφορίες του μικρά εινοποιεία και κάποιες άλλες εινοβιομηχανίες αναμένεται ότι θα δώσουν καλύτερες τιμές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΟΔΑΠ, οι τιμές παραλαβής σταφυλιών εσοδείας 2026 είναι για το μαύρο και το όφθαλμο στα 38 σέντ το ευρώ ανά κιλό, μαραθεύτικο 67 σέντ, ξυνιστέρι 43 σέντ και μαλάγα 48 σέντ. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου εξέφρασε σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΣ Κώστας Ζαμπυρίνης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια τέτοια περίπτωση τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο θα καταλάβει Χριστιανά Τσακαριά, η οποία έχει ενημερωθεί ήδη για την πρόθεση του Δημοτικού Συμβούλου του ΔΣ. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα στη φημισμένη παραλία του Coral Bay, καθώς η αμμουδιά φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στην αρχική της μορφή. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η έντονη θαλάσσια δραστηριότητα και τα ρεύματα είχαν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία η άμμος να έχει υποχωρήσει και η παραλία να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Σήμερα η κατάσταση εμφανίζεται σιδά βελτιωμένη, με την αμμουδιά να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και την παραλία να θυμίζει ξανά την εικόνα για την οποία είναι γνωστή και αγαπητή σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων για την πλήρωση των κενών θέσεων στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αναμένεται να λάβει αποφάσεις μέσα στον Αύγουστο, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο να γίνει πλήρης στελέχωση του ΕΟΑ με ανθρώπινο δυναμικό. Ο Δήμος Ιεροκηπίας καλεί τους ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας να ελέγξουν τον σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Δήμου και εφόσον το όχημα ή το αντικείμενό τους περιλαμβάνεται σε αυτό να το μετακινήσουν εντός 3 ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεροκηπίας θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Η λίστα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στην ΠΑΦΟ διανυχτερεύουν σήμερα τα φαρμακεία της Σταυρούλας Βαρναβίδου στην Νικολάου Νικολαίδη στον αριθμό 62 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχού, στις Άννας Ερωτοκρήτου, στη Βασιλέως Στασίκου, στο Προδρόμι.
0: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα δυτικά και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

Ιντερ Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Πάφος. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύο νεαροί 25 και 17 ετών έχασαν τη ζωή τους μετά από τροχαία που σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Ο 25χρονος Ιμπραήμ Αλαούτ από τη Συρία είχε τραυματιστεί κρίσιμα στις 26 Ιουλίου όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στη Λεμεσό. Ο άτυχος 25χρονος οδηγούσε την ηλεκτρική συσκευή προσωπικής κινητικότητας όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε τη σκηνή. Έπειτα από έρευνες, η αστυνομία εντόπισε τον 20χρονο οδηγό, ο οποίος και συνελήφθη καθώς οδηγούσε χωρίς άδεια και ασφάλεια. Εξάλλου, σήμερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο 17χρονος Μάριος Γκαμπριέλ από τη Ρουμανία, ο οποίος είχε τραυματιστεί κρίσιμα σε τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή. Ο άτυχος νεαρός τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε στην οδό Σπύρου Αραούζου στη Λεμεσό με αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος. Το νέο πλαίσιο πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την απασχόληση και τη φροντίδα των ενηλίκων ατόμων με αναπηρίες παρουσιάστηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η επιδίωξη είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην ανοιχτή αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρίες μετά την ηλικία των 22 ετών. Βάσει του σχεδίου δράσης που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, προσφέρονται νέες επιλογές για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα. Οι επιλογές αφορούν όσους επιθυμούν να συνεχίσουν μετά το Λύκειο στα Μεταλλικιακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας από το φετινό Σεπτέμβριο. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην παραγωγική απασχόληση, στην ανοιχτή αγορά εργασίας, θα λειτουργήσουν νέα προγράμματα απασχόλησης με στήριξη και νέα προγράμματα προετοιμασίας για ένταξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις επίσης από το Σεπτέμβριο. Θα προσφέρονται τέλος αναβαθμισμένα προγράμματα και δράσεις στα κατατόπους κέντρα ημέρας για τη δημιουργική απασχόληση και φροντίδα. Τη φόρμουλα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών για περιστατικά όλων των μορφών βίας αναζητά το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τα πρόσφατα περιστατικά απόπειρας γυναικοκτονίας και γυναικοκτονίας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σύσκεψη για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρόληψης και έγκαιρης διαχείρισης περιστατικών βίας, την οποία συγκάλεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής. Η πλατφόρμα αποσκοπεί στην έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, στην αποτροπή της κλιμάκωσης της βίας και στην άμεση και συντονισμένη παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών με προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων. Οδηγίες για την ορθή προετοιμασία των κινητών τηλεφώνων των πολιτών ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις του CY Alert σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση των κινητών συσκευών στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση του λογισμικού καθώς και η επιλογή των απαραίτητων ρυθμίσεων. Περισσότερες πληροφορίες για το CY Alert και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό για καθοδήγηση των πολιτών είναι διαθέσιμα στην κυβερνητική ιστοσελίδα του CY Alert. Το κακουργιοδικείο Λάρνακας καταδίκασε σήμερα σε ποινές φυλάκισης 6 και 2,5 ετών 22χρονους αφού τους βρήκε ένοχους στις κατηγορίες της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΙΚΑΝ στις 31 Ιανουαρίου στη Λάρνακα, εντοπίστηκε πέραν του 1,5 κιλού κάνναβη με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη των δύο καταδικασθέντων. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ αρχίζει στη Ρώμη σήμερα. Στόχος η εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου που προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την ανάπτυξη του Λιβανικού στρατού στις περιοχές που θα εγκαταλείπει το Ισραήλ υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η φιλορανική οργάνωση απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να καταθέσει τα όπλα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να εργάζονται σε επικοδομητικό κλίμα και να αναζητήσουν κοινές λύσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Εξευτελιστικές χαρακτήρισε ο Μύρος Γιάνγκου, εκπρόσωπος των αμπελουργών, τις τιμές παραλαβής σταφυλιών που ανακοίνωσε ο ΣΟΔΑΠ. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ιδιαίτερα για φέτος που η παραγωγή είναι περιορισμένη λόγω και της ασθένειας του περονόσπορου, οι αμπελουργοί ανέμεναν καλύτερες τιμές από τις προηγούμενες χρονιές. Ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε πως με βάση πληροφορίες του, μικρά οινοποιεία και κάποιες άλλες οινοβιομηχανίες αναμένεται ότι θα δώσουν καλύτερες τιμές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΟΔΑΠ, οι τιμές παραλαβής σταφυλιών εσοδείας 2026 είναι για το μαύρο και το όφθαλμο στα 38 σεν το κιλό, το μαραθεύτικο 67 σεντ, το ξυνιστέρι στα 43 σεντ και η μαλάγα στα 48 σεντ. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα στη φημισμένη παραλία του Coral Bay, καθώς η αμμουδιά φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στην αρχική της μορφή. Πενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η έντονη θαλάσσια δραστηριότητα και τα ρεύματα είχαν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία η άμμος να έχει υποχωρήσει και η παραλία να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Σήμερα η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη, με την αμμουδιά να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και την παραλία να θυμίζει ξανά την εικόνα για την οποία είναι γνωστή και αγαπητή σε εντόπιους και ξένους επισκέπτες. Ο Δήμος Ιεροκηπίας καλεί τους ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας να ελέγξουν τον σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Δήμου και, εφόσον το όχημα ή το αντικείμενό τους περιλαμβάνεται σε αυτόν, να το μετακινήσουν εντός 3 ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεροκηπίας θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Η λίστα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών η Λούλα Ζαμπιρίνη, εκπαιδευτικός, σύζυγος του επί σειρά ετών Δημοτικού Συμβούλου και Διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου Κενδέα Ζαμπιρίνη και μητέρα του νυν Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Ζαμπιρίνη. Η κηδεία της θα γίνει την 5η 6 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου. Η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο στο Αναβαργός. Έκκληση της οικογένειας είναι, όπως αντί Στεφάνων, να γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. Στην Πάφο θα διανυχτερεύει απόψε το φαρμακείο της Σταυρούλας Βαρναβίδου στην Νικολάου Νικολαίδη στον αριθμό 62 και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχού της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα δυτικά και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως δυτική ασθενή σε μέχρι μέτρη και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Ήρθα καταϊδρωμένος και καθυστερημένος σήμερα στην εκπομπή, να με συμπαθάτε λίγο. Είχα τα προοπτά μου κι εγώ, αλλά δεν μου το είμαστε καθόλου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Πίνω μια γρήγορη γουλιά καφέ, λίγο να συνέλθω και λίγο νεράκι και επιστρέφω αμέσως.

TikTok, Instagram, Facebook, και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα, που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιάνο. Επαιτίους δεν έχουμε σήμερα, έχουμε όμως το 1865 σαν σήμερα τον ύμνο στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομίου, που καθιερώνεται και ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Μη μου πείτε, μη μου πει κάποιος ότι δεν το ήξερε. Πραγματικά όμως,
1: Πες μου τι.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Και εάν οδηγείτε μεγάλες αποστάσεις για διακοπές, κάντε και 2-3 τάσεις, ρε παιδιά, για ξεκούραση. Μην το παίρνετε σε ρί. Όλοι μας θέλουμε να φτάσουμε γρήγορα στο σημείο. Αλλά 2-3 τάσεις που θα κάνουν καλό στο κινητήριο του αυτοκινήτου λόγω θερμοκρασίας, που θα σας ενυδατώσουν, θα σας ξεμουδιάσουν. Ναι, μεν θα σας φέρουν στον προορισμό σας λίγο πιο αργά, αλλά με περισσότερη ασφάλεια σε κάθε περίπτωση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και θέλω να σας πω πως ο Τζακ Νόρις κέρδισε μια παρτίδα τάβλη με ντάμα. Οκ.

μια ρημάδα στη... TikTok, Instagram, Facebook, και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα, που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 4 με τις 20 δημοφιλέστερες που έχουμε επιλέξει για την τελευταία 20ετία βρίσκεται το Get Out. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που ξεκινά σε μια απλή επίσκεψη στους γονείς της κοπέλας του πρωταγωνιστή και εξελίσσεται σε έναν εφιάλτη γεμάτο ανατροπές. Ο Τζόρνταν Πιλ συνδυάζει τρόμο, κοινωνικό σχολιασμό και σας παίρνει σε μια από τις πιο έξυπνες ταινίες της τελευταίας δεκαετίας.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, Summer Edition. Για όλο το μήνα θα είμαστε μαζί σας και θα ακούμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε με σε λίγο.

Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM και εσείς μπορείτε να πάρετε το κινητό στο χέρι, να μπείτε στο Viber, να μας στείλετε μήνυμα με το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. 69 80 19 29 51.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαστε μαζί και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, Summer Edition, special εκπομπή για έναν ολόκληρο μήνα, όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί σας, καθημερινά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, για να ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιανό που γιορτάζει σήμερα.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM Summer Edition, και να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1865 ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιο Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα που θα μείνει στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφοντα από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς, οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ Έλληνας ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, αλλά και τις δικές σας επιλογές.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

πέντε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

0: στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: A gente fazendo aquela festa no

0: πάει.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Radio Cosmos FM, ο ήχος της πόλης.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Radio Cosmos. Cosmos 95.2 FM.